Καλώ σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Έτη χρόνια σπουδής και καθήμενος στο αμφιθέατρο παρακολουθεί τον καθηγητή. Εργαστήρια, αναλύσεις και επιστημονικά συγγράμματα, νοσοκομιακά και πολλά στη διατριβή για να γίνει σωστός γιατρός. Να απαλύνει τον πόνο και να ράψει μια πληγή επεμβάσεως. Έτσι στον όρκο του Ιπποκράτη βγαίνει στην κοινωνία και τι πράττει, ερωτώ. Μια ανώμαλη διαστρεβλωμένη κατάσταση βιασμού. Όχι μια, όχι δυο, αλλά 108. Με βλέμμα πια βιαστού, με βλέμμα να κακοποιεί ως και μικρά παιδιά. Γιατρός. Ένας επιστήμον μας βγήκε κακούργος, διεφθαρμένος βιαστής. Τώρα τι κάνουμε, καρτερούμε σαν την αλόπικα με το κρυάρι. Όχι κοινωνία, καμιά λύπηση, καμιά απολύτως ελαφρυντική, αλλά στον τοίχο. Δεν χρειαζόμεθα διαστρεβλωμένη σκέψη βιαστών. Φτάνει τα τόσα κακοποιά στοιχεία γύρω μας. Από μικροκλεφτρόνια, από απατεώνες με γαβάτα, από ληστοσημωρίες και ό,τι φανταστείς στα της γειτονιάς πριζόνια, να έχουμε και του Ιπποκράτη μαθητάδες, όχι να σου βάλουν ένα έμπλαστρο, μια μικρή χειρουργική επέμβαση, αλλά να σε βιάσει, να θοπεύσει την αγνότητά σου, να τσακίσει την παρθενική σου αξιοπρέπεια, γιατρός. Καμιά λύπη. Εδώ και τώρα, μια και καλή και για πάντα στον τοίχο και αγλίγορα, χωρίς καθυστέρηση. Ένα μάθημα ότι δεν απλώνουμε τα βρώμικα χέρια στην αγνή ψυχή μιας κοπελούας. Στους ευάλωτους όπου κλινικά βρίσκονται χωρίς δύναμη. Με αυτά είμαστε ξανά στο επίκεντρο απατεώνων, στην Πάτρια Γη υπάρχει κι άλλη τρανή απάτη. Το φακελάκι της οργής και φυσικά σου αναγγέλει όχι κάτι ευχάριστο, αλλά να βάλεις και 150 ευρωπουλάκια για τον Ιστέρι και τη Σακοράφα. Τα έχουμε ζήσει την τότε εποχή που βρισκόταν οι γέροντες γονείς ολομόναχοι. Όσο για το χρόνο δεν σπαταλήσαμε, αλλά εκμεταλλευτήκαμε και τα 12ωρα και τα Σαββατιανά, συν Κυριακές και το αντρόγινο ένα στη μέρα και ένα στη νύχτα. Τώρα αυτά που πανογράφει το κορίτσι για χρόνου φίδου και λοιπά χωρίς άλλας, τα έχουν ζήσει ή της εποχής και χωρίς τα μηχανήματα. Όλα με το χέρι και λυπή στο ηλεκτρονικό. Το λιχνάρι ήταν γεμάτο γκάζι και η λάμπα να καθαρίσει, να την καθαρίσει η μανιά, το λαμπογιάλι και πάλι.

του καζάνι, καθώς έφκαινε και το χαρκόλακα και με ξερόκλαδα να ζεστάνει το νερό και τον κόπανο στο χέρι να πλύνει, να λευκάνει. Τώρα όσο για συνομιλία ήταν κατά την απογευματινή ώρα, όπου στη γειτονιά στο τεμπελόξυλο καθόταν η μανιά παπαδιά και κρέναν με την ανετάρα, σχολιάζοντας τη μικρή κοινωνία, γενικά τα λίγα της πολιτικής και τα καταλαβίστικα του παπά με το Βαγγέλιο, μετρούσαν τάστρα και χτάζαν το φεγγάρι. Αν ήταν ξάπλα ο Τσουμπάνης, καλή μέρα. Αν ήταν λόρτος, σίγουρα καμιά ανεμοθύελα βροχή. Αυτά κόρη του γιατρού τα έζησαν και δεν είχαν μήτε μπανιστήρ ντουλάπ, μήτε τηλεφωνάκι. Μα στέλναν στο μπακάλι. Σύρι καλόμ να πάρς μια γαστέρα γκάζι, 100 δράμια καφέ, 300 δράμια ζάχαρη, 1 κιλό ρύζ, 1 φτύλι φαρδί και 50 δράμια λουλάκι. Ταχιά θα πάει η μάνα στα πλατανούδια να πλύνει τα συντόνια, να μην αστοχείς να τα γράψεις του τη φτυρούδι. Αυτά. Ο χρόνος είχε τη δική του ιστορία. Προτού το άστρο της μέρας βγει στον ουρανό, ως αργά το βράδυ στο βασίλεμα του ήλιου, τώρα σαν τι τελικά να δούμε για χρόνο και παραμύθια. Ούλα τα έχουμε στα πουδάρια και με το κινητό σου τα φέρναν στην πόρτα. Έτσι το κλικ έχασε το χρόνο και τελικά δεν κραίνουμε το γείτονα με τα σχιστά τα μάτια, καθώς τώρα θα έχουμε και χρωματιστά τλουπάνια. Το μαύρο δείχνει δυναμισμό και τρανό φανατισμό. Κρατάμε απόσταση και χάνουμε τον καιρό μας. Έτσι τελειώνει και η τρανή φιλοσοφία. Απλούστατα, η σάπια κοινωνία, ο φανατισμός σφάλισαν το χρόνο στα χρονοτούλαπα. Αυτά που μας γράφει του γιατρού Χριστιάνα είναι για την κοινωνία της μοναστηριακής. Εκεί ο χρόνος μπητίζει σαν κρυφτεί το φεγγάρι και λιώσουν τα κεριά συν το θυμίαμα ενώπιόν σου. Καθώς η παυλίνα ανεβαίνει όχι τη σκάλα αλλά την πολιτική της ανωτερότητα για να εκδικήσει έδρες τόσο από το εργατικό αλλά και να σβήσει τους λίμπεραλ. Μια καινούργια ανανεωμένη παυλίνα με μπασκέτα για να τηγανίσει τόσο τις πατάτες αλλά και τα φρέσκα ψάρια. Συμβάλλει και ο Μπάρναμπι με καινούριο καπέλο και ίσως λέω είδομε μια πρωθυπουργάρα με πνεύμα όχι πια τριαδικών αλλά ένα έθνος. Ο χρόνος δεν είναι μακριά. Κοντεύουν οι μήνες, κοντεύουν οι εβδομάδες για να μας πούν πότε θα έχουμε το εργαλείο κοινό μολύβι και το χαρτάκι για σταυρούς προτιμήσεως. Μια εποδός πολιτικής επαγρύπνησης, φυσικά θα πέσουν κεφάλαια, σύν τα πολύχρωμα φυλάδια για διαφημιστική καμπάνια, όπου δεν φέρνει καμιά ευτυχία, αλλά σπατάλι και οι φορολογούμενοι πληρώνουν τα μάρμαρα. Ας διαλογιστούμε το τι μας συμφέρει, ποιος τελικά θα μπορέσει να κινήσει τη βοηδάμαξα με φορτιό, όχι της χωματερής ή κόπρου, αλλά τη σωστή οικονομική για την κοινωνία στο να περάσει τα τελευταία έτη γυρατιάς αναπαυτικά. Φυσικά στην νεολαία να δώσει ευκαιρία σπουδής για εργασία και μέλλον, στον απλό εργάτη αξιοπρέπεια για να σταθεί σε μια κατοικία με τα όνειρά του και τις ελπίδες αυριανής, να δει τους γόνους, να δει τους απογόνους χωρίς να ζητιανεύουν, να είδομε εργοτάξια και αποσχόληση πλήρως, όχι να καρτερούμε μίσθωμα ανεργίας, υπάρχει δυναμικό γίγνεσθε και όχι σπατάλι για πολεμικά εφέ και δολοφονικές πράξεις. Στα φτωχά κρατήδια φυσικά τα εδώ δημαρχιακά φουσάτα θα κάνουν στο σιαπέρα μαχαλά για να μάθουν διάφορα από κήθε στο πώς τελικά το τρίβουν το πιπέρι. Δεν χρειάζεται μουσιού να πας να δεις.
Εδώ μπροστά σου είναι

τα προβλήματα και σοβαρά μάλιστα. Περπάτα να δεις τη στράτα, τη φτώχεια που δέρνει, και εσείς ρίξετε στου Παπαλάμπρου την αυλή χορό και τα κοψίδια βρόχα. Φυσικά όσο για την κλιματολογική αυτή αλλαγή δεν πρόκειται να φτιάσετε τίποτα, καθότι εξακολουθούν να ρίχνουν βεγγαλικά, να έχουν μολύνει τα τρεχούμενα ύδατα, στέρεψαν τις αγαθές λίμνες και σκότωσαν τα ψάρια. Εξακολουθούν να σακατεύουν τη Γάζα και το Λίβανο. Άσε πια την Ουκρανία, τη φτιάσανε δερμόνι με τρανές τρύπες. Και πώς θα κοβαλήσουν νερό για πια, για να πίνουν. Δεν άφησαν σχολεία, δρόμους, γιοφύρια, χαλέδες. Τώρα τι τελικά θα φτιάσετε, σαν πάτε σε σύγχρονα πολυτελής ξενοδοχεία? Θα στρωθείτε τριγιούρ από το στρόγγυλο τραπέζι, θα έχει και λελούδια του μαγιού. Θα πει κάποιος το χρονοδιά σαχλαμάρας και θα πάτε για μεσημεριανό ντυρλίκωμα. Λόγια όχι πια ανθρώπων με γνώση, αλλά με νηπιακή ατζαμοσύνη. Η ατμόσφαιρα έχει πάρει κλίση και θα εξακολουθεί να κάνει τα δικά της τσαλούμια, εφόσον η όλη σας γνώση είναι υπό το μηδέν. Αν δεν σταματήσετε την τρελή σας σκέψη να ρίχνετε βεγγαλικά, να τρέχουν τα αλιτσάρ μας ξοδιάζοντας το αγαθό πετρέλαιο, να φτιάνετε γεωτρήσεις ανά 10 μέτρα, έχετε καταστρέψει τα υπεδάφια ποτάμια για το καντίποτα, δεν φτιάσετε καμιά αναδάσωση και κάθε καλοκαίρι καίτε τα δάση. Δεν μάθετε τα παιδάκια στο σχολείο να φυτεύουν και μια βαλανιδιά, αλλά τάχετε με τα κολοτηλεφωνάκια στο χέρι να κοιτάζουν τα γυμνά. Φυσικά δεν λείπει και η τρανή μαλάκινση να φτιάνετε τα 100 όροφα και σκοτεινιάσετε την πόλη. Ερωτώ, γιατί? Αν γίνει ένα υπόγειο τσαλάκωμα, δεν μας γλιτώνει μήτε Θεός μήτε γεροδιάολος. Φυσικά τώρα θα υιοθετήσετε και την ταχύτητα χελώνας. Άλλο ένα τερατούργημα. Δεν φτάνει η ατζαμοσύνη των οδηγών. Έχουμε και από πάνω επιδόρπιον και κουλούρι σαλονικό με σουσάμι, τα οποία δεν φέρνουν γλυκασμό, αλλά μια πικρία και στο μυαλό περισσότερο τρέλα. Έτσι ρίχνουμε ευχολόγιον στους καρφιτσωμένους και υπόλοιπους γεροδιαβόλους. Σκεφτείτε το καλύτερα, αγαπητοί, της διαδρομής. 50 χιλιόμετρα ως και 60 με γνώση στον οδηγό και όχι στο κουντό φουστανάκι του πεζοδρομίου. Φεύγουμε τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για το αλφα προορισμό. Όχι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σημαντικά πράγματα της οδικής κυκλοφορίας. Φυσικά εξακολουθεί το τερατούργημα του πρώην πρίγκιπα με τους μαστροπούς και τις υπόλοιπες της κυκλιδόμασης επί χρήματος γυναικός. Τώρα που τελικά θα καταλήξει όλη η υπόθεση, καθώς ο βασιλεύς δεν δίνει πεντάρα για τον αδελφούλη, όπου τα έχει κάνει η θάλασσα. Τον δώσαν ένα σπιτάκι να λαγοκοιμάται και όσο για μίσθωμα δεν γνωρίζω πόσα θα παίρνει εβδομαδιαίως για καμιά πρέφα ή το παραδοσιακό bridge με υπόλοιπους που απόμναν στη λυκοφιλία όταν ήταν, λέω, πρίγκιπας και καμπάντιζε σαν γύφτικο σκεπάρνη. Τώρα του πέσαν οι χωρίστρα από τα ζερβά και το χρώμα του προσώπου μελανιασμένο από τη χασούρα της αξιωματικής βασιλικής των ανακτόρων. Η Φερκισάρα βρίσκεται με ξέπλεγγα μαλλιά και η άλλη αεράτη ζωή στα γύρω περίχωρα με τις κορούλες και τα υπόλοιπα μέλη. Τα υπόλοιπα ξανά τα ίδια παραμύθια του Πατροκλίδιον, όπου δυνατός αγέρας δεν έφερε τη σκόνη της Αιγύπτου, αλλά στους μαζωμένους
στο ανόγιον μαθητάδες γλώσσες πύρινες και άφησε στα ξερά τους τα κεφάλια γνώση γλωσσών. Αλλά δεν μας είπαν τι τους γιώμισε το άδειο κρατούνι. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, τουρκιστάν ή τέλος πάντων, και εξεπλάγησαν οι εκεί γύρω όπου μου μιλούσαν κρέναν τη γλώσσα τους. Εκεί ούλοι λίγο πολύ κρέναν αραβικά ή αραμαϊκά και καταλάβαιναν μεταξύ τους τα γνωστά. Ήταν καλή ώρα σαν τα βουλγάρικα που μας τα σερβίρουν για μακεδονικά. Μας τσάκισε και το πνεύμα παραμύθιων συν το αγνή παρθένε δεσποινούλα. Αμάν μπρε παιδί, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνω έρανο να σας στείλω ένα CD του Καλαφάτη να ακούστε πραγματική βυζαντινή μουσική. Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10 της χειμερινής και με την συγγνώμη, και με τσιτζέργα τη διπλή καριόλα στα όνειρά μας και σε αυτά που δεν προλάβαμε στα νιάτα μας. Λοιπά άλλα της αγνής παρθενογέννησης, καμιά επαναλαμβόμενη ιστορία με fake visa για την Αυστραλία. Αυτά και τα υπόλοιπα της ώρας της χαράς με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου και τον Κώστα Βασιλείο. 94198377, 94190155. Μείνετε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει. Σταθμός Εθνικοτήτων.

0: Το Ζαΐμε θα τον ξανακούσουμε, αλλά τους φίλους που μας ήρθαν εδώ, ένας φίλος από τα παλιά, να τον καλωσορίσουμε. Τον έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, τον αγαπητό φίλο Βαγγέλη Καψάλη, παρουσιαστή στο 3 και 3 ζου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα.
2: Καλησπέρα.
1: Εδώ επιτελείτε το πολύ σοβαρό σημαντικό έργο. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίζετε πάντα το ωραίο σας έργο.
2: Και σε σένα συγχαρητήρια κάθε Δευτέρα πρωί στο 3ZZZ.
1: Προσπαθούμε. Στον αγώνα.
2: Καλό μήνα και καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα
2: σε όλους.
1: Και πράγματι χειμώνας με τα όλα.
0: Πραγματικά ήταν σήμερα περίπου 8-9 βαθμούς η θερμοκρασία, είχε πέσει αρκετά. Εσείς είχατε τσέργα στο χωριό.
1: Τι να σου πω ρε Βασίλη, εσύ τα ξέρεις αυτά. Εγώ τι να σου πω. Εγώ δεν είμαι από χωριό. Εντάξει, χωριό, όλοι από χωριό είμαστε. Αλλά εδώ μεγάλος, εδώ γεννήθηκα.
0: Σωστά, ναι, μεγάλη υπόθεση.
1: Πού είναι τα μάτια.
0: Ούτε και ο Κώστας είχε τσέργα.
2: Ήτανε χωριό και στο Μαύρη, είχε άλογα.
0: Α, έτσι.
2: Βέβαια. Τώρα όχι βέβαια, αλλά τέλη του 60 και αρχές του 70.
1: Φάρμες και άλογα.
2: Φάρμες και άλογα.
0: Ναι.
2: Το τραμ κατέληγε στο Τσούρακ Ράιντ κάτω στο Χάρτουελ.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι να πάει στο Warrigal Ράιντ. Αλλά τώρα πάει μέχρι το Vermont.
0: Ναι, σωστά.
2: 75. Αλλά τότε έπρεπε να περπατήσεις αρκετά. Γιατί δεν υπήρχαν
1: πόσο
2: και λεωφορεία.
1: Πόσο έχει αλλάξει η πόλη.
0: Πάρα πολύ.
1: Και αυτός είναι ένας παράγοντας που έχει προκαλέσει αυτή την ανωδική πορεία στα ακίνητα. Διότι η γη είναι περιορισμένη. Τα οικόπεδα είναι περιορισμένα. Πόσο θα απλωθεί η πόλη. Συνεπώς θα αναγκαστούμε να πάμε...
0: Ψηλά.
1: Πάνω ή κάτω.
0: Αλλά
1: ή και τα δύο.
0: Είναι λάθος όμως αυτό.
1: Πού θα πας όμως, Βασίλη.
0: Αν σε περίπτωση δύο λεφτά, γιατί κάναν αυτή τη διαδικασία, τα ίδια είχε γράψει τότε ο Διακογιάννης ένα σχέδιο.
1: Ο Κυριάκος Διακογιάννης.
0: Ναι. Λοιπόν, αποκεντρώσαν τα χωριά, αποκεντρώσαν ας πούμε Πάτρα, Λάρισα, Λαμία, τις μεγάλες αυτές πόλεις και δε φτιάσανε εκεί ένα... Υπουργείο, υπότορο Υπουργείο.
1: Ναι, για την Ελλάδα σύμφωνοι. Γιατί η μισή Ελλάδα.
0: Τα ίδια δεν
1: κάνουν, η μισή Ελλάδα έχει πάει στην Αθήνα. Αυτό είναι
0: και η μισή Θεσσαλονίκη.
1: Το πρόβλημα στην Ελλάδα. Και υπήρχε διάφορες κυβερνήσεις στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία, προσπαθούσαν να κάνουν τη λεγόμενη αποκέντρωση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ως ένα βαθμό αυτό δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αλήθεια να λέγεται, γιατί ο πληθυσμός επιλέγει. Τη μεγάλου πόλη, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν φέρω αντίρρηση σε αυτό. Αλλά...
2: Γιατί εκεί υπήρχαν οι δουλειές.
1: Οι δουλειές, όχι μόνο οι δουλειές, αλλά και ο δημόσιος τομέας, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων θέλουν δουλειά στο δημόσιο. Έτσι. Αυτή ήταν ο στόχος τους.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ενώ υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, αν θέλεις να... Έχεις τη δική σου επιχείρηση, να έχεις τη δική σου δουλειά, να ασχοληθείς με τη γεωργία, γιατί ένα από τα πλήγματα της σύγχρονης Ελλάδος είναι έχουμε εγκαταλείψει την παραγωγική γεωργία.
2: Γιατί δεν υπήρχαν τα μηχανήματα, οι υποδομές.
0: Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν τα μηχανήματα, αλλά υπάρχουν η έρμη αυτή, η ευρωπαϊκή πλεκτάνη, Λερναία Ύδρα, τους έχει απογορεύσει να σπέρνουν σιτάρια, να σπέρνουν διάφορα γεωργικά πράγματα, εκτός αν είναι μόνο με το δικό τους νόμο.
1: Κοίταξε ρε Βασίλη, ως ένα σημείο έχουν υπάρξει ορισμένοι περιορισμοί, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος.
0: Μπορεί.
1: Αντιθέτως, εγώ θα πω, η Ευρώπη έχει δώσει δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, αλλεπάλληλα πακέτα και επιδοτήσεις, για εξυγχρονισμό της γεωργίας.
0: Και τα φάγαν άλλοι.
1: Και η Ελλάδα αντί να εξυγχρονίσει τη γεωργία, τι έκανε, σπατάλησε.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα χρήματα σε τώρα όλοι ξέρουμε λίγο πολύ που πήγαν έτσι.
0: Ωραία.
1: Στα ακριβά αυτοκίνητα, στις εκδρομές, στα μπουζούκια
2: και στον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: και δεν ξέρω τι άλλο
0: και στον ΟΠΕΚΕ.
2: Ξέρουμε που, γιατί μας φέρει και στο θέμα. Οπότε στη φυλακή είναι τα δύο αδέρφια της οικογενειακής συμμορίας στα Βορίζια της Κρήτης, στο νοσοκομείο ο θείος τους. Γιατί οι καταθέσεις περίπου 40 μαρτύρων περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω όπου οι ιδιοκτήτες εξανάγκαζαν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου το 26, τα δύο αδέρφια ηλικίας 44 και 39 χρονών αντίστοιχα στα Βορίζια στην Κρήτη. Οι δύο άνδρες μαζί με τον 43χρονο αγροκτηνοτρόφο θείο τους κατηγορούνται για όσα εκτιλήσονταν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Αμαρίου και είχαν ως αποτέλεσμα κάτοικοι να καταγγείλουν καθεστώς ανομίας και τρόμου. Σύμφωνα με το Crete Alive, ο 43χρονος από τα Βορίζια στην Κρήτη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και αναμένεται να ληφθεί η απολογία του, καθώς σύμφωνα με το συνήγορό του Θεονύφη Μπέρκη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας στην καρδιά του. Συγκεκριμένα, δεν αποτελείται να χρειαστεί να μεταβιβαστεί η ανακριτήρια στο νοσοκομείο, προκειμένου ο ίδιος να απολογηθεί το Σάββατο 23/5 που πέρασε, είχε απολογηθεί, αλλά όπως έγραψε και η Crete Alive, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα της απολογίας του, την Παρασκευή, ζήτησε να διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Ρεθύμνου. Όπως κάνουν όλοι συνήθως όταν τους πιάνει η καρδιά μια που είναι ένοχη.
1: Εντάξει,
2: τι λες γι' αυτό?
1: Δεν μπορώ να βγάλω, ας πούμε, συμπέρασμα αν είναι ένοχος ή όχι. Τα δικαστήρια θα αποφανθούν.
0: Σωστά.
1: Αλλά εάν υπάρχει παράβαση του νόμου, εγώ λέω αυστηρότατες ποινές. Έτσι.
0: Στον τοίχο.
1: Εντάξει.
0: Βαγγέλη, κοίτα. Γίνομαι
1: λίγο σκληρό αυτό. Άνθρωπο. Λίγο σκληρό αυτό, ρε Βασίλη.
0: Γίνομαι σκληρό σε ορισμένες καταστάσεις. Γιατί είσαι, κύριε λογιστής, γνώση, έχεις πάει στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Γιατί κλέβεις αυτά τα λεφτά των συνανθρώπων σου? Τι θα τα κάνεις? Πού θα πας? Ποιος ο σκοπός?
1: Εντάξει, λογικά όμως δεν λέμε εκτέλεση για ένα αδίκημα που αφορά ορισμένα χρήματα. Δεν λέμε, ας πούμε, να τους εκτελέσουμε. Όχι, ασφαλώς, δεν νομίζω. Αλλά να τηρείται ο νόμος. Να τηρείται ο νόμος και να μπαίνουν φυλακοί. Όχι με αναστολή και κάτι τέτοια.
0: Όχι, να μπει φυλακή.
1: Να μπουν φυλακοί, ασφαλώς. Εάν καταδικαστούν, έτσι.
0: Ναι, σωστά, ωραία. Άραγε, όταν κάνεις ένα τέτοιο παράπτωμα, το κάνεις μια, το κάνεις δυο. Τώρα σαν αυτόν τον γιατρό. Τσάκουνε και βίαζε παιδάκια, γέρους, πράγματα, θάματα. Ναι. Πού πας, τι κάνεις? Και έπαιρνε και φακελάκι.
1: Ναι. Κοίταξε, και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας πούμε, εγώ λέω να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αλλά να την κάνει όμως.
0: Όχι, μα δεν έχουμε και σωστούς δικαστάδες, δεν έχουμε σωστούς ανθρώπους. Ναι. Διότι είναι σε ένα κύκλωμα όλοι μαζί. Τα παίρνουν από εδώ, τα παίρνουν από εκεί, ποιον δικηγόρο θα έχεις, από πού είσαι, από ποιο χωριό είσαι, ποιος είναι ο πατέρας σου, δηλαδή.
1: Οι δικηγόροι ίσως, αλλά οι δικαστές πιστεύεις ότι είναι μεροληπτικοί?
0: Ναι, ναι. Σαν τον άλλον τότε στην Ελλάδα που είχε γίνει δώρος, που βρήκε, λέει, την επιταγή, λέει, φύσηξε ο αέρας και την έφερε στα πόδια μου.
1: Δικαστής.
0: Ναι. Και είπε, λέει, ότι το αυτοκίνητο, λέει, δεν το οδηγούσα εγώ. Του είχε, λέει, μια φιλινάδα του, για όνομα του Θεού, σε σχολική περίοδο.
1: Μιλάς για Ελλάδα ή για το Σίδνεϊ, για εδώ την Αυστραλία?
0: Στην Ελλάδα.
1: Γιατί ξέρω ένα δικαστή στο Σίδνεϊ,
0: ναι,
1: που τον είχαν τσακώσει για υπερβολική ταχύτητα και δήλωσε, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να δηλώσεις εάν δεν είσαι εσύ οδηγός.
0: Ναι,
1: με ειδικό σου αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Ωραία. Δηλώνεις κάποιον άλλο οδηγό.
0: Ωραία.
1: Δικαστής τώρα στο Σίδνεϊ,
0: ναι,
1: και είχε δηλώσει κάποια φιλενάδα του ότι ήταν οδηγός, ενώ αυτός ήταν οδηγός. Και στο τέλος τον πιάσανε.
0: Τον δαγκώσανε.
1: Ναι, και ήταν αμήλικτα τα δικαστήρια στο Σίδνεϊ, έτσι. Εύχομαι και στην Ελλάδα να είναι το ίδιο αυστηρή. Και ακόμα πιο αυστηρή με τους δικαστικούς λειτουργούς και με τους δικαστές.
0: Πρέπει. Πρέπει να υπάρχει σωστός ο νόμος. Κάνεις το παράπτωμα, πρέπει να πληρώσεις, ή δεν το κάνεις. Τέλος, τι άλλα νέα θα μας πεις, Βαγγέλη?
1: Δεν ξέρω. να πούμε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε τον κόσμο να συνεισφέρει, γιατί νομίζω
0: κάνουμε ραδιοέρανο.
1: Τον ραδιοέρανο. Ναι. Εδώ το 3CR είναι ένας λαμπρός κοινοτικός πολυεθνικός σταθμός, τα ελληνικά προγράμματα πρέπει να τα υποστηρίζουμε, διότι ξέρω εσύ Βασίλη είσαι από τους παλαιότερους και πιο ακούραστους εθελοντές.
2: Σχεδόν 40 χρόνια.
1: Στην παροικία. Συγχαρητήρια σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους που συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, να συνεχίσουμε δυναμικά να συνεισφέρουμε για αυτό το υπέροχο αγαθό που είναι η ελευθερία του λόγου, ο ελεύθερος χώρος να εκφράσουμε ο καθένας τις απόψεις, να υπάρχει αυτός ο ελληνικός λόγος, ρε παιδί μου, η ελληνική φωνή, η ελληνική γλώσσα να ακούγεται, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε πάρα πολύ και εμείς στο 3ZZZ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ξέρω και εσύ Βασίλη προσπαθείς το καλύτερο δυνατό. Φίλες και φίλοι, να υποστηρίξετε και τον Βασίλη, ο Bill the Greek, έτσι, ο διάσημος Bill the Greek.
2: Monday Greek.
0: Είχα πει τότε ένα σαν σλόγγαν,
1: ναι,
0: η δική σου γλώσσα, η δική σου φωνή. Και μας το κλέψαν τώρα κάτι άλλοι και το λανσάρουνε.
1: Ωραία φράση, μπράβο. Αυτή είναι πολύ ωραία φράση. Εσύ Βασίλη είσαι γενναιόδωρος. Άσους να την πάρουνε.
0: Δεν περάζει.
1: Άσους να το χρησιμοποιήσουνε.
0: Αλλά θέλω να πω καμιά φορά ότι δεν είπανε ποτέ, εφόσον και αυτή είναι τέτοιος community ραδιοφωνικός σταθμός,
1: ναι,
0: άσχετα να τα παίρνω χοντρά, γιατί πέρασα σε ένα μαγαζί, είναι Ιταλός. Και του λέω «Μάριο, my name is Bill the Greek». Μου λέει «Γεια σου, τι κάνεις». Λέω «Έτσι και έτσι». Μου λέει «Τι θέλεις». Λέω $2 την εβδομάδα. Α, μου λέει «No gores». Πάω ψακώνει και μου δίνει $100.
1: Μπράβο.
0: Ο άλλος ο τύπος, «Τι λέω ρε, ξέρεις τι είναι $2. Του λέω «Ξέρω, ένα μικρό νομισματάκι που δεν έχει καμιά αξία».
1: Μπράβο ρε Βασίλη.
0: Πάντως νομίζω ότι τα έχω μαζέψει τα λεφτά.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Σε αυτή την υπόθεση και να ευχαριστήσω και τον αγαπητό φίλο Κώστα, όλους τους ανθρώπους που δώσαν απλόχερα, βοηθήσανε, και είναι μεγάλη υπόθεση να κρατήσουμε αυτή την ώρα, την όμορφη, αυτή δίωρη με διάφορα. Λέμε και γνώμες για τα κυπευτικά, έχω να πω κάτι, γιατί κάποιος με σταμάτησε και μου λέει «Γιατί πέφτουν τα φύλλα από τη Λεμονιά», έλεγε κάποιος.
1: Ναι.
0: Του λέω «Αυτός που έλεγε αυτές τις ανοησίες να πάει να μάθει να διαβάσει πρώτα και μετά». Πρώτα-πρώτα είναι φθινόπωρος, χειμώνας, και βάσει του νόμου τα γέρικα φύλλα πρέπει να πέσουν. Δεύτερον, δεν κάνουμε λιπάσεις και επιφορτισμένα πράγματα την εποχή του χειμώνα, του φθινοπόρου.
1: Ναι.
0: Επιφανειακές λιπάσεις. Μπορεί να κάνουμε την βαθιά λίπανση με φόσφορο, τον απλό φόσφορο 9% ή το υπερφοσφορικό 22%, είναι δύο.
1: Να προετοιμάσουμε το έδαφος,
0: ναι,
1: για,
0: ναι, και
1: την επόμενη σεζόν.
0: Ένα βάθος περίπου 15-20 εκατοστά.
1: Ναι.
0: Σε ένα δέντρο περίπου ρίχνουμε 300 γραμμάρια λέμαργα που κάνουμε ο ελληνισμός, 400, αλλά όχι και ένα κιλό.
1: Θα το κάψεις το δέντρο.
0: Δεν θα απομείνει τίποτα.
1: Θα το κάψεις.
0: Μα βέβαια.
1: Ναι.
0: Ένα κιλό λίπασμα σε ένα, πες, 2 τετραγωνικά μέτρα είναι τεράστιο.
1: Ναι, το πολύ λίπασμα είναι εξίσου, ίσως και χειρότερο από το λιγότερο λίπασμα.
0: Ναι,
1: ή σωστά, το καθόλου λίπασμα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και τα
0: πολύ,
1: δύο είναι βλάπτουν, αλλά το πολύ λίπασμα θα το κάψει.
0: Και τα νερά. Έχουμε μια τάση.
1: Ειδικά τα εσπυριδοειδή, έτσι, λεμόνια,
0: ναι, πορτοκάλια.
1: Δεν θέλουν πολύ... Πολύ υγρό έδαφος.
0: Όχι.
2: Και πάμε στην αρχαία φράση «παν μέτρων άριστον».
1: Σωστά.
0: Μπράβο Κώστα, σωστά. Γι' αυτό τα είπαν αυτοί οι έξυπνοι δικοί μας που τους διώξανε και μας φέρανε, τι μας φέρανε, την εβραϊκή.
1: Εντάξει τώρα,
0: ναι, κοίτα, θέλ, εντάξει.
1: Άμα θέλεις εγώ, μου αρέσει αυτή η συζήτηση.
0: Ξέρω.
1: Αλλά μην δείξουμε ορισμένες απόψεις ορισμένων ακροατών.
0: Δεν
2: κάθε άποψη είναι δεκτή.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν έχουμε θίξει άνθρωπο στα δικά του πιστεύω και στα δικά του γεγονότα. Αλλά δεν θα ανεχθώ όμως εγώ να μνημονεύεις το, ξέρω εγώ, εκεί από εκεί πέρα, και αφήσαμε τον Πλάτων, Αριστοτέλη,
1: μπράβο,
0: Αρχιμίδηδες, ανθρώποι να πούμε που δώσαν το φως.
1: Βασίλη, ξέρεις και εγώ τα λέω από το δικό,
0: ξέρω,
1: μου το πρόγραμμα. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται, ασχέτως αν για μερικούς είναι πικρή. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο ελληνισμός είχε μια λαμπρή ιστορική παράδοση και θρησκεία χιλιετιών δεν περίμενε, ας πούμε, μια εβραϊκή αίρεση να έρθει να το ανοίξει τα μάτια.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Λέει τώρα ότι ήταν συναθροισμένοι, λέει, σε ένα δωμάτιο και ήρθε αέρας δυνατός και τους επιφώτισε, λέει, με ξένες γλώσσες. Σαν τι δεν μας είπαν, ποια ξένη γλώσσα.
1: Καλά, τα θαύματα είναι εύκολα, στα λόγια. Είναι όπως λένε οι Έλληνες, ο απλός Έλληνας λέει στα λόγια, χτίζουμε ανόγια και κατόγια. Έτσι, τώρα στα λόγια τα θαύματα είναι εύκολα. Εγώ έχω μια απορία για τα θαύματα, Βασίλη μου. Έχουμε ακούσει για θαύματα, όπως λες, αρχίζουν να μιλάνε με τόσες γλώσσες, ήρθε το Άγιο Πνεύμα, άλλοι τυφλοί βλέπουν, άλλοι κουφοί ακούνε. Δεν έχω δει κουλό να του φυτρώνει καινούριο χέρι, καινούριο πόδι. Όχι. Δεν έχω δει.
2: Αλλά και σε αυτό το μικρό βιβλίο της Σαχλαμάρας λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Άρα, αν είσαι ένα τίποτα, θα μείνεις για πάντα ένα τίποτα. Αχ, θαυθήκαμε.
1: Ναι, οκ. Okay. Πάντως, Κώστα... Δεν ξέρω, η αστροφυσική λέει κάτι αντίθετο. Λέει ότι το σύμπαν μπορεί να δημιουργήθηκε από το τίποτα.
2: Από το τίποτα. Ποιος ξέρει.
1: Ναι, όλα είναι πιθανά.
0: Πολύ ωραία.
2: Micro.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, αρέσουν πάντα τα παραδοσιακά τραγούδια της Μακεδονίας από τη Θράκη. Τώρα που στήσαν το χορό, να είμαι κι εγώ να σε χαρώ. Μείτε κοντά μας, 9419-83-77. 9419-0155 σταθμός εθνικοτήτων.

0: 949 83 77 949 01 55. Ο αγαπητός Κώστας έχει να μας πει, να μας διαβάσει κάτι. Ακούμε.
1: Μια που έπαιξες μακεδονικά τραγούδια, είπα να πω για την εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών στο Πισοδέρι της Φλόρινας γίνεται. 8 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης του Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών στο Πισοδέρι της Φλόρινας, η Επιτροπή Ελληνισμού καλεί τις συνελληνίδες και τους συνέλληνες να παρευρεθούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στην συνέχεια θα επισκεφθούν το χώρο Ψαράδες και συγκεκριμένα το σημείο όπου υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Το πιο πάνω μνημείο ανεγέρθηκε τις 17 Ιουνίου το 2020 με πρωτοβουλία της ομάδας Μακεδόνες Δραμινή και φέρνει την επιγραφή σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Διοργανωτές της πιο πάνω εκδήλωσης είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, η ομάδα Μακεδόνες Δραμινή και η ομάδα Πισοδέρι 2018 Επιτροπή Αγώνα. Οπότε όσοι βρεθούν στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή μπορεί να επισκεφθούν το χωριό αυτό.
0: Μπράβο Κώστα, υπέροχα. Παλαιά όταν φτιάνανε ένα σπίτι στο χωριό, όταν φτάνανε για το, να το σκεπάσουν, να βάλουν τα κεραμίδια, βάζανε δύο ξύλα και τραβούσαν ένα σχοινί. Και όποιος ήταν ένα έθιμο, ένα φιλοδόρημα, μια πετσέτα, ένα μαντίλι, χτυπούσαν οι μαστόροι με τα σφυριά, τα ξύλα, τα κατάκα, τα κατάκα. «Καλώς μας ήρθε το φιλοδόρημα από το δικαιάκο, το Γιώργο, την Ομοσπονδία, τα ηγέτω, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας έχει δώσει 400 δολάρια».
1: Ευχαριστούμε.
0: Τον υπερευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Παπαστεριάδη Βασίλη, μας έδωσε 200 δολάρια. Ο φίλος Παύλος από το Κλάιτον 20 δολάρια. Ο Κυριάκος 20 δολάρια. Ο Ζάρας Βασίλης 10 δολάρια. Ο Νίκος 10 δολάρια. Ο Λευτέρης 20 δολάρια, ο Παπαγιάννης 20 δολάρια, ο Αντώνης 20 δολάρια. Έχουμε μια δεύτερη σελίδα από το Greek Orthodox Community Μόνας και Περιχώρων, 500 δολάρια. Ο αγαπητός Θωμάς 20 δολάρια, ο Βασίλης 20, ο Αποστόλης 20, το Mr. Fresh, τα φρούτα που είναι στη μαρκέτα εδώ κοντά, στο Ντιγάνι κοντά, μας έδωσαν 100 δολάρια, η γιαγιά Φωτεινή μας έδωσε 20 δολάρια, ο Κώστας Βασιλείου ένα κατόφραγκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο αγαπητός Χρήστος 20, η Ειρήνη 50, ο Σταύρος 50 και ο Αλέκος 50. Μέχρι εδώ να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους φίλους που έτσι απλόχερα ρίξανε την αγάπη τους για το σταθμό, για το πρόγραμμα. Έχουμε κι άλλες προσφορές, θα τα πούμε αργότερα και πιστεύω να κάνουμε αυτή την χρονιά άλλη μια όμορφη συγκέντρωση χρημάτων, θα το κανονίσουμε. Ναι.
2: Δεν είναι ωραίο, Βασίλη, πόσο γενναιόδοροι είναι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, ναι, συμπαρικοί, ναι, μας. Είναι, ναι, είναι αξιέπαινο, έτσι, ναι, πραγματικά, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο.
0: Είναι αξιέπαινο, σωστά. Συνάντησε έναν τύπο, μου περνούσε από ένα καφέ και μου λέει «Γεια σου». Λέω «Και σε σένα γεια σου, τι κάνεις?». Κάθισα δίπλα, πήρα τον καφέ. «Σε έκανα λάθος». «Δεν βλάβει», του λέω, «καλό μου, το ίδιο κάνει». Τώρα έμεινε κατάπληκτος αυτό, γεννημένος εδώ. Και μετά μου λέει «Τι κάνεις?». Του λέω, «Είδε το, είχα μαζί μου το βιβλίο που με... που μαζεύω».
2: Συγκεντρώνεις, ναι, τις,
0: ναι,
2: ναι, τις δωρεές. Ναι,
0: ναι, τη δωρεά. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, «Έχεις μηχανή που παίρνει, ξέρεις,
2: διαπιστωτικές κάρτες?».
0: Ναι. Λέω, «Τι είναι αυτό το πράγμα?». Το λέω,
2: «Μετρητά, φίλε», πες, «μετρητά».
0: Εδώ. Και μου λέει, «Τώρα θα στείλω στο σταθμό». Έστειλε. Τι έκανε δεν ξέρω. Αλλά κι εγώ ο έξυπνος δεν κράτησα το όνομά του.
2: Δεν μπορεί να βάλει, να επιλέξει ελληνικό πρόγραμμα όταν μπει στην ιστοσελίδα του 3CR. Μπορεί.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί. Τον είπα, ας πούμε, και είπε ότι θα στείλω τα λεφτά εγώ, να πούμε.
2: Για το Greek program.
0: Ναι, έτσι. Το βρήκε αμέσως στο τηλέφωνο, έγραψε, ας πούμε, εντάξει.
2: Αυτό είναι τώρα, είναι η ευκολία του διαδικτύου. Μπορείς να πληρώνεις τόσο εδώ στο 3CR, ναι, όπως και σε εμάς στο 3ZZZ. Ναι. Είναι πολύ εύκολο και για ανανέωση συνδρομών, αλλά και για δωρεές. Όποιος θέλει να κάνει δωρεά, πολύ εύκολο.
0: Στους μεγάλους ανθρώπους, στη
2: είναι
0: δικιά
2: δύσκολο,
0: μου
2: πράγματι,
0: ηλικία,
2: είναι δύσκολο.
0: Πάνω στο κλαπ, ας πούμε, να τους πω πέντε κουβέντες για τα δέντρα. Όλοι είναι παππούδες. Τι έκανα κι εγώ? Έβγαλα το ρεμπούμπλικο και μάζεψα τα λεφτά.
2: Σωστά, και, ναι, και καλά κάνεις. Και είναι δύσκολο, ασφαλώς. Είναι δύσκολο.
0: Είναι, ναι, πολύ δύσκολο.
1: Προπαντός, όταν έχεις να κάνεις, σου επιβάλλουν να πεις σε έναν 90χρονο, να του λες για υπηρεσίες των ηλικιωμένων, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα στο τι γίνεται για το απόρριτο ή με τα στοιχεία σου, πήγαινε στο myhk.gov.au και διάβασε για το απόρριτο.
2: Ναι, για τους ηλικιωμένους είναι πρόβλημα, ασφαλώς.
1: Ακόμη και στις διαφημίσεις, όταν λένε ανεβάστε την τάδε εφαρμογή ή πήγαινε στην τάδε ιστοσελίδα.
2: Κώστα, σύμφωνοι. Να συμφωνήσω, Βασίλη και Κώστα, ναι, είναι δύσκολο για τους ηλικιωμένους, αλλά ρε παιδιά, υπάρχουν συγγενείς, υπάρχουν παιδιά, εγγόνια, υπάρχουν συνάνθρωποι που
1: υπάρχουν,
2: τα ξέρουν και μπορούν
1: και
2: να βοηθήσουν.
1: Υπάρχουν πολλά άτομα που δυστυχώς δεν μπόρεσαν για τον αλφαβητό λόγο να κάνουν παιδιά,
2: σωστά,
1: αλλά δεν έχουν και κανέναν άλλον. Γνωρίζω άτομα
0: είναι
1: που
0: και
1: δεν
0: το
1: έχουν
0: άλλο,
1: και κανέναν.
0: Πες τώρα, η κόρη μου λείπει,
2: ναι,
0: σε άλλο μέρος.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έρθει ξέχωρα στο σπίτι Κυριακή απόγευμα, παραμοσχάρι, ή να έρθει ο Δημήτρης παραμοσχάρι για να βοηθήσει τη μάνα ή εμένα σε κάτι.
2: Σωστά. Δεν λέμε ότι είναι όλα όμορφα και ωραία, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και λύσεις.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Ας πούμε τώρα, δεν ξέρω αν το ακούσατε παιδιά, σίγουρα το ξέρετε, ότι η κυβέρνηση εδώ, η Βικτωριανή, έχει θεσπίσει από σήμερα, ξεκινάει το πρόγραμμα για επιστροφή για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα αυτοκίνητα, το registration, 20%
0: μάλιστα,
2: επιστροφή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως, για να το παραλάβεις, πρέπει να κάνεις αίτηση ηλεκτρονικά, έτσι, στην εφαρμογή. Τώρα, εάν δεν έχεις γνώση πώς το κάνεις, δεν θα λάβεις αυτή την επιστροφή που είναι
1: σίγουρα
2: $186, είναι 20%
0: βέβαια,
2: από το registration fees.
0: Ναι.
2: Και δικαιούσε δύο ανά άτομο.
0: Σωστά.
2: Αν έχεις δύο αυτοκίνητα στο όνομά σου,
0: ναι,
2: να μην είναι σε όνομα εταιρείας, αν είσαι στο όνομά σου, δικαιούσε μέχρι δύο αυτοκίνητα να παραλάβεις αυτό το 20% που είναι 180 ανά αυτοκίνητο, δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Σημαντικό, σεβαστό ποσό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κοντά 200 και 200-400.
2: Ναι. Οπότε μην το αγνοήσετε, είναι για αυτό το μήνα από την 1η Ιουνίου μέχρι το τέλος Ιουλίου.
0: Α, ωραία.
2: Έτσι.
0: Ωραία. Θα το κανονίσω.
1: Και μπορούν να το μεταβιβάσουν στο 3CR ή στο 3ZZZ να συμπαρασταθούν.
2: Ηλεκτρονικά θα μπείτε στην εφαρμογή το Services Victoria, θα πρέπει να μπείτε εκεί.
0: Θα βάλω τον Κώστα.
2: Τα παιδιά, τα εγγόνια, όχι το VicRoads, είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, θα το κάνετε μέσω το Services Australia ή μπείτε σε μηχανή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Αυτό το Victorian Registration Rebate θα το βρείτε εύκολα, υπάρχουν πολλές.
0: Θα βάλω τον Κώστα να πούμε τον αγαπητό να τα.
2: Σήμερα το πρωί μάλιστα είχε πέσει η ιστοσελίδα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα αυτή, στην εφαρμογή αυτή. Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας ζητήσω συγγνώμη.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Όχι, θα διαβάσω λίγο το διήγημα μια
1: σελίδα.
0: Μείτε κοντά μας, 9-4-19-83-77. Είχαμε μείνει, εκείνος έσφιξε τα δάχτυλά του προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του και της είπε: «Είναι ανάγκη να με πας στην πόλη. Συμβαίνει τώρα να πάμε στην πόλη, έχω να τακτοποιήσω κάποια δουλειά. Δεν με γελάς εμένα, πες μου τι έχεις. Το πρόσωπό σου βαραίνει κάποια σκέψη, κάποια ανησυχία. Δεν έχω τίποτα», της επανέλαβε και προσπάθησε να τη ξεγελάσει με ένα άτονο χαμόγελο. «Εντάξει, έκαμε λίγο πειραγμένη. Πάω να φέρω το αυτοκίνητο». Ο Σταύρος φώναξε τον Τζοβάνι και το είπε να έχει το νου του στο μαγαζί μέχρι να γυρίσουν. «Yes, sir», το απήντησε εκείνος πρόθυμα και υποκλήθηκε γιατί είχε καλούς τρόπους. Ο Σταύρος έκρυψε το κουτί στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, κάθισε στο πίσω κάθισμα μόνος του. «Τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς», της είπε, «και μη σταματήσεις πουθενά για κανένα λόγο». «Εντάξει», του είπε. «Ποια πορεία θα ακολουθήσουμε?» «Θα πάμε στην τράπεζα», της απήντησε με ένα σοβαρό τόνο στη φωνή του. Τα λόγια αυτά παραξένεψαν. Η περιέργεια της είχε φτάσει στο έσχατο όριο. «Τι δαιμόνο θέλει εκείνη?» αναρωτήθηκε και πήρε την απόφαση να μην τον ξαναρωτήσει. Άλλωστε με το γυναικείο ένστικτο πίστευε πως αυτός ήταν καλύτερος τρόπος για να ξαναγκάσει να τις πει μόνος του. Η Mercedes έτρεχε με ηλιώδη ταχύτητα. Ο Σταύρος εξακολουθούσε να είναι σοβαρός και αμίλητος. Έτσι είναι ένα αξιολάτρευτο γέννημα για τον έρωτα, αλλά γίνονται και ξεδιάντροπα πονηρές, επικίνδυνες και ματαιόδοξες σαν τα παγόνια. Είναι η φύση τους τέτοια, τα θέλγητρά της αυταρέσκειας. Το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ο Σταύρος πέρασε μέσα βιαστικά. Ύστερα από λίγο γύρισε με δύο κλητήρες που μεταφέρανε το κουτί με το θησαυρό σε ειδική ατομική θηρίδα. Η περιέργεια της άλλης είχε φτάσει στο κατακόρυφο, καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο και ένιωθε στην ψυχή της αγωνία και απογοήτευση. Εμείς δεν έχουμε ούτε αγωνία, ούτε καμιά απογοήτευση, είμαστε παρέα, εδώ κοντά με τον Κώστα και τον Βαγγέλη Καψάλη. Τι θα πούμε τώρα, παιδιά, να σας ανοίξω και τα μικρόφωνα.
1: Βρήκαμε αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης.
0: Τι είπε?
1: Ισχύει από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου.
0: Θα είναι υπέροχο, Κώστα, να νικατώσεις όλα τα καλώδια για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα λεφτά.
2: Ναι, $186, γιατί το registration τώρα είναι 900 κάτι δολάρια.
0: 940 και κάτι.
2: 20% είναι σεβαστό ποσό και
1: σίγουρα
2: έχεις δικαίωμα, αν έχεις δύο αυτοκίνητα, να επιλέξεις και τα δύο αυτοκίνητα.
0: Σιγά. Έχω εγώ αυτοκίνητο στο όνομά μου και έχει τζάκι το δικό της αυτοκίνητο στο δικό της όνομα. Δηλαδή θα πάρουμε από 180.
2: 186 ο καθένας, επιστροφή.
0: Ναι. Εντάξει. Mm. Δηλαδή θα πληρώσουμε το ένα μήνα το ρεύμα.
2: Εντάξει, τώρα τα έχεις πληρώσει, δεν είναι ότι θα δίνει η κυβέρνηση. Τα έχεις πληρώσει με το παραπάνω. Αλλά είναι ωραίο που κάνει αυτή την έκπτωση και επιστρέφει ένα ποσό, ας πούμε. Μην ξεχνάμε, είναι και έτος εκλογών γι' αυτό το λόγο. Νοέμβρη έχουμε πολιτιακές εκλογές.
1: Η αντιπολίτευση αυτό λέει. Εντάξει. Πάρε το καρότο.
2: Είναι όμως και φωσφανάρι. Είναι και φωσφανάρι. Μέχρι πρόσφατα είχαμε και τη δωρεάν ταξίδια
0: αυτό ήταν ωραίο.
2: Συγκοινωνία, συγκοινωνίες.
1: Από σήμερα μου
2: είναι
1: φαίνεται
2: μισοτιμής. Εντάξει. Λόγω της ακρίβειας και λόγω της αύξησης στη βενζίνη και στο ντίζελ, ας πούμε, είναι ωραίο μέτρο.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω, παρόλο που γίνεται όλη αυτή η βαβούρα για τη βενζίνη και αυτά, είναι το ντίζελ που έχει χτυπηθεί. Στο unleaded δεν βλέπω και μεγάλη διαφορά.
2: Τώρα έχει πέσει, ναι, αλλά...
1: Αλλά και θυμάμαι ακόμη και με το κορονοϊό που ήταν και ο Σκοτ Μόρισον που ήταν πρωθυπουργός. Η αντιπολίτευση ήταν στην... Να θυμάμαι να πληρώνω και 2 δολάρια και τότε.
2: Εντάξει,
1: ένα δολάριο 80 ήταν τουλάχιστον. Με 2 δολάρια, 2,10 είχε φτάσει το 2022. Τώρα πληρώνεις και 100, ένα δολάριο 81, ένα δολάριο 75.
2: Τώρα, γιατί
1: τώρα
2: έχει,
1: που υποτίθεται έχει ανέβει λόγω του... των στενών του Ερμού.
2: Την κρίση στη Μέση Ανατολή, ασφαλώς. Αλλά μην ξεχνάμε, ήδη έχει επιβάλει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μείωση στο τέλος για τα καύσιμα, γιατί είναι 56 cents νομίζω περίπου είναι το λίτρο, έχει επιβάλει μόνο τώρα το μισό, δηλαδή μας χαρίζει το μισό, 20 κάτι cents, 25-26 cents, ναι, 52-53 cents είναι ο φόρος που επιβάλλεται το λίτρο, το έχει κόψει στο ίμιση τώρα, για μερικούς μήνες. Θα λήξει και αυτό στο τέλος του Ιούλη, νομίζω. Θα λήξει αυτό το πρόγραμμα.
1: Έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ τα φορτηγά, το ντίζελ.
2: Ναι, γιατί
1: τα φορτηγά.
0: Σωστά.
2: Γιατί δεν είναι μόνο τα φορτηγά, είναι και τα γεωργικά μηχανήματα, βέβαια. Τα τρακτέρ.
1: Όλοι που χρησιμοποιούν ντίζελ.
2: Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν ήδη φυτέψει τα σιτάρια τους.
2: Ναι, υπάρχει όμως έλλειψη και λιπάσματος ή πολύ ακριβά λιπάσματα.
0: Τα λιπάσματα πανακριβήνανε πάρα πολύ.
2: Γιατί πολλά από αυτά έρχονται, περνούν από τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: και αργότερα που θα ρίξουν στην άνοιξη τα νητρικά λοιπάσματα, αμμονίες και τέτοια και λοιπά, νητρική αμμονία, σολφάτο, αμμόνιο και αυτά, όλα θα κρυβίνουνε. Θα ανεμπούν και τα φρούτα και αυτά. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, ένα άσμα αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους φίλους αγαπημένους και πάλι εδώ.
1: Για να ακούσουμε το άσμα.

τρία, καλό φαγητό, σαλάτες, φρούτα και καφέ. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Burnwood. Την Κυριακή 8 με 1 στο Oakley. Burnwood Barbecues 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων, στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Ασυναγώνιστες στιγμές, το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Αιτζίαν Παντοπολίων, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Σε ξεχωριστή βραδιά ταβέρνα, Σαββατόβραδο, εδέσματα από χειρούργο, μάγειρα και μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη στιχουργού Γιαννάκη Κοτσάκη στο 537 High Street Northcote. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αγάπη τους και την προσφορά τους για μια ακόμη χρονιά. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh, όλα τα καλούδια στην αγορά του Northcote Plaza. Το πρώτο μαγαζί ζερβά στην πόρτα, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους από το Λίβανο. Ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπη, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν τα παλούκια, κανένα πρόβλημα. Νίκος Τεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στενάχωρη και μια ώρα χαράς, που αλλού να η λύση. Ντιγάνι, Northcote Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. 94-89-5000. Φτάσαν τα όργανα τόσο στη χαρά αλλά και σε μια λύπη. Ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία, ζωντανή μουσική φυσικά, στο 04-07-52-98-38 με το μουσικοσυνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη. Hunting Dial Butchers, μια παραγγελιά, όχι φυσικά ζεμπεκιάς, αλλά του Κοντοκώστα το χασάπικο, θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια στο 278 Alpha Hunting Dial. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. 95-62-78-55. Κοντά μας ο Μάκης, Greece Express, 24-28 Chester Street στο Oakley. Ασυναγώνιστες τιμές, μουσικά χρώματα, βιβλία, δώρα, καντιλέρια, εικονίσματα και τόσα άλλα που αλλού είναι ανύπαρκτα. Fresh and Bake, Oakley Κέντρο, Χωριάτικος Φούρνος, Shop 27-28, παραγγελιά από βραδείς. 95-68-06-64. Πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι από τη Σαλονίκη. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Goverley. 98-07-93-13. Κοντά μας και ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο Βασίλης Παπαστεριάδης στο 8ο πάτωμα στο 333 Collins Street. 96-00-087-7. Το γαλάζιο πτερίγιο του Oakley, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά σας. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04-11-22-76-33. Τι άλλο, σε καινούριο management το Delis, στο 17 Hamilton Place, Mount Goverley. Ο καφές μόνο 4 δολάρια. Ο Μάριος μας περιμένει στο μαγαζί Γιωμάτο, τιμές εξαιρετικά προσιτές.
3 και 3 ζήτα σταθμός εθνικοτήτων 92,3 FM. Πρωινά προγράμματα Δευτέρα 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτω Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Στέλιος Κώστας Βασιλείου. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρίσκεται κοντά σας, βρίσκεται κοντά μου, και για μια άλλη χρονιά ξανά ευχαριστίες. Πιστεύω να έχουμε μάσει το χρήμα και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Μείνετε κοντά μου.

94-19-83-77. Να ευχαριστήσω θερμά την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ, κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα μεσημέρι με $10.

943-19-77, ένα τραγούδι αφιερωμένο στους φίλους Μακεδόνες, στη φίλη μου τη Νίτσα, τη φίλη μου τη Μάγδα, τη Βαγγελίτσα, το Γιώργο Ούζα από την πρώτη Φλωρίνης και το Gone, το Fish and Chips.

904-19-83-77 και θα αφιερώσω ένα τραγούδι που αλλού στην κυρία Πρόεδρο, στην κυρία Άννα Εμμανουήλ, στην Πόπη και στην Έφη που σήμερα μας μαγειρέψαν θαυμάσια εκεί στο Μόνας και Περιχώρο. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και κύριε Ντούρο να σε πάντα καλά.

0: Φτάσαμε στην όμορφη στιγμή να αναχωρήσουμε για μπαχά μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο Βαγγέλη Καψάλη που βρέθηκε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ Βασίλη και Κώστα.
0: Κώστα Βασιλείου.
2: Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε και την Ανδριάνα που...
0: Και την Ανδριάνα, ναι, να μην την ξεχάσουμε.
2: Μας πήρε τηλέφωνο.
1: Να πω δύο λόγια μόνο, Βασίλη. Ναι. Φίλες και φίλοι, όλοι που μας ακούτε, ο Βασίλης είναι... Εθνικός θησαυρός, προστατεύστε τον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά βλέπεις Βαγγέλη ότι το βράδυ με κουράζει, άρχισα να κουράζομαι. Η επιστροφή στο σπίτι, αυτό με κουράζει. Κατά τα άλλα είμαι καλά. Τώρα,
1: Λεβέντης, εγώ πάντως
0: έχω και πιέσεις από τη θυγατέρα, έχω πιέσεις από την κυρία Τζάκη.
1: Η οικογένεια πάντα βέβαια, σε θέλει πάντα δίπλα.
0: Αλλά κοίτα, τα νιάτα ήταν νιάτα, τα γεράματα είναι άλλο πράγμα.
2: Και είναι από το Fitzroy που βρισκόμαστε μέχρι το
0: Waverly
2: που είστε εσύ.
0: Έχω κάνει ένα πείραμα, πιστεύω να πετύχει. Βρήκα κάτι σωλήνες 10 εκατοστά διάμετρο.
2: Και έφτιαξες drone.
0: Περίμενε, τις έκοψα 30 εκατοστά. Έκοψα πάτο από PVC, το κόλλησα, ναι. Τα γέμισα χώμα και φύτεψα καρότα και ραπάνια.
1: Στις σωλήνες.
0: Σωλήνες.
1: Ωραίος.
2: Και αυτό μας πάει στη σκέψη της αυριανής μέρας.
0: Για να ακούσουμε, Κώστα.
2: Γιατί είναι όταν ο νους γνωρίζει, όπως γνωρίζεις και εσύ, το αποκαλούμε γνώση. Όταν η καρδιά γνωρίζει, το αποκαλούμε αγάπη. Και όταν η ύπαρξη γνωρίζει, το αποκαλούμε διαλογισμό. Αλλά αυτό που θα ήθελα να μείνετε, να σκεφτείτε για την εβδομάδα, μέχρι να σας ξαναμιλήσουμε την επόμενη Δευτέρα, είναι να σεβάσου τη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τη ζωή, τίποτε πιο θεϊκό από τη ζωή. Να περνάτε καλά, καλό μήνα.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά παιδιά, να συνεχίσετε ακούραστα τη δουλειά σας. Φίλες και φίλοι, να υποστηρίζετε το Βασίλη και το Κώστα, κάνουν αξιέπαινο έργο τα παιδιά εδώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να συνεχίσετε ακούραστα το πολύ σοβαρό έργο που επιτελείτε. Μπράβο σας.
2: Ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε να ακούτε και τον Βαγγέλη κάθε Δευτέρα στο 3ZZZ.
0: Το πρωί, Δευτέρα είναι πρωινά προγράμματα.
1: 8 το πρωί.
0: 8 το πρωί με 9.30.
1: 92,3 στα FM, έτσι.
2: That's right.
0: Μπράβο.
2: 92,3
0: και
2: FM.
0: Το τηλέφωνο στο Βαγγέλη είναι 94151920. 3, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μπράβο, το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά.
0: 38 χρόνια να λες ένα τηλέφωνο, είσαι φυσιογνωμία.
1: Μπράβο.
0: Μείτε κοντά μας.